0: σαβρά.
1: Σπάτε τα γύρα με ανασέβες Vodafone Ιόν Σπάκιν αμτάτα να χωγε ρομ.
0: Κακουπένα χωγε ρομ. Κακουπένα χωγε ρομ. Κακουπένα χωγε ρομ. Κακουπένα χωγε ρομ. Κακουπένα χωγε ρομ. Κακουπένα χωγε
2: ρομ. Κακουπένα χωγε ρομ.
0: Κακουπένα χωγε ρομ. Κακουπένα χωγε ρομ. Κακουπένα χωγε ρομ. Κακουπένα χωγε ρομ. Κακουπένα χωγε ρομ.
1: Κακουπένα χωγε ρομ. Κακουπένα χωγε ρομ. Κακουπένα χωγε ρομ.

0: πάω να ρίνει να μην αναπορώ η Vodafone Ιωάννη Τετάτα.
1: Ωραία μου κάτι το γόνα. Στα τρίπο γόν. Ω, τε φόγι, η φουγή είναι καρινά μου. Τε πόρο ρόλ.
0: Τε πόρο ρόλ είναι τε φόγι να ούα τε ταρά το γόνα τε κυκαπάει. Τε νούα τε ταρά το γόνα χωρίς ο νούα τε κυκαπάει. Αούα τε ταρά τε νούα τε κυκαπάει. Μινέ ούα τε ταρά το γόνα τε κυκαπάει. Ο νούα τε ταρά τε νούα τε κυκαπάει. Ο νούα τε ταρά ο νούα τε κυκαπάει. Ω, είτε δίνε το γόνα τε ταρά ο νούα τε κυκαπάει.
2: Είμαι τε ρόιρε, κορνάπα. Κορνάπα, κουάιτε ο, κουάιτε ο, κουάιτε ο, κουάιτε ο,
0: κουάιτε ο, κουάιτε Wa pwyta tara onowa anakika pae. Tene pwyta tara tibimo onowa anakika pae. Onne pwyta tara tibina towana anakika pae.
2: Komontau, komontau, komontau wana pao.
0: Tene pwantone. E tene tayna mbororoi ena tawaki. Wa pwyta rewa te sans, kete meka pae. O yei tene, tuana ho yei.
2: Yamani!